0: Το Γιώργο Μοσουανί.
1: Ο Λόγιαν Καλανί.
0: Να Ρωσουρά.
1: Μασουρά.
0: Ο Σαραϊ.
1: Να μπω όπου είναι την άβησα να κοίτει ο Λέντε.
0: Ενώ όσα ένα.
1: Και σουέ.
2: Μάιαν FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongo longi nabishana.
0: Mayen FM, ewangan oro show.
3: Oyaleyo,
4: oyaleyo, yeleyo, Mayen FM.
3: Oyaleyo,
4: oyaleyo, yeleyo.